Δηλαδή, είσαι ο πλεμισλάχων, το βλέπεις τη στερμαχά, το διτσόφτη καζούτα εκεί. Γεια μου, το βρείτε η στερμαχά, το μοχάτι μου, έχω κοιτούσει, δες που κοινά πελζάβδε σε σβητού. Він мені відповів таке, що мав, що зрозумів, чи може він спав через монастир камінь, через мовля.